και ρούχα από μπεμέντε. Που χαροκατφούχτα κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρογύρι, είσαι τέλο τρεβίτε. Και τλάτα και το λαντ και τσα ζελελε να κφεράρι πόρσι. Κατ' εσπόρσι, πίσω κλάτα σου. Μον το γιούτκα ισά του στο τεφούιο.